0: time to rock. It's 7 a.m. Rock FM Cyprus. That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today. rockfmcyprus.com. The Rush Hour Show with Costas.
1: Πριν από λίγα 24 ώρα, αρχαιολόγοι εντόπισαν σε τάφο ένα μπουκάλι μπύρας πολύ μεγάλο, πρέπει να σας πω, ηλικίας 2.300 ετών. Όχι εδώ όμως, στην Κίνα. Όλα αυτά βεβαίως από τον λαό των Τσιν, οι οποίοι λέει ήταν και γνωστοί για το πόσο ωραία μπύρες φτιάχνανε. Α, μια τώρα η αλήθεια είναι, παιδιά, με καλό φαγητό, μια παγωμένη μπυρίτσα. Εντάξει, είναι ό,τι πρέπει. Βέβαια, ένας επιστήμονας είπε, παιδιά, να τα ανοίξω. Δηλαδή, όχι, και είπαμε. Αυτά, αφήνουμε λίγα τις μπύρες, πάμε στα δικά μας.
2: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show with Costas, only on Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. Hello there! Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος.
3: Hey, hey, this is Diggers.
4: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
5: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
6: Hey, it's Daryl.
1: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
4: Weekday from 7 till 10 a.m.
2: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
5: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
6: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
2: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Frank specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
3: Stop scrolling. Start saving. The big summer sale is now on at Premier Electrical. Grab sizzling deals on fridges, washing machines, cookers, air conditioners, air fryers, and more. Top brands. Scorching hot prices for a limited time only. Don't miss out. Visit Premier Electrical in Paphos or Limassol today or shop online at www.premierelectrical.net. Act quickly and save big before these deals disappear.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
5: Πειραντία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο beer festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Οι Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειραντία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπύρας.
6: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
7: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
8: Morelli Events presents the UK's top tribute to 80s electro pop group, Cynthian, performing in Paphos and Limassol. You will hear hit after hit, classics by OMD, Eurythmics, Depeche Mode, Aha, Ultravox, Erasure, Pet Shop Boys, and more.

0: FM Cyprus και βρισκόμαστε βεβαίως ζωντανά στο Λατσί Water Sport, εδώ στο Λατσί. Καλοκαιρινές βεβαίως στιγμές εδώ στο Λατσί με το Rock FM. Και άμα θέλετε να ζήσετε, Tom και εσύ άμα θέλεις, σαν VIP, το Λατσί Water Sport σε πάει στην πασίγνωστη Blue Lagoon με πολυτελή yacht και δικό σας καπετάνιο.
1: Wow, fantastic, excellent moments and summer moments here at Λατσί Water Sports with Rock FM Cyprus and Tom and Jerry until 2 p.m. And of course, if you want to live like a VIP, Λατσί Water Sports, you can offer you this great opportunity by going to the famous Blue Lagoon with luxury yachts and your own captain. You can book an exclusive yacht charter. Yes, you can. And the price includes the captain, fuel, fresh fruits, drinks, towels, ooh, flippers, snorkeling equipment. You can dive into the richness of Blue Lagoon.
0: Wow.

0: from Cyprus, broadcasting live for this lovely Saturday from Lachi Water Sports. And as we said before, the Rock FM Cyprus outside broadcasting team, it's another live link and it's keeping you company until 2 o'clock in the afternoon. We will be broadcasting live from Lachi Water Sports. And of course, down to Lachi Water Sports, you can have the chance to experience a unique adventure in the sea with the beautiful Blue Lagoon. And not only, there's quite a lot of services that you can have the chance to experience with Lachi Water Sports Center. And you can have guided tours, you can have instructors, you can have the chance to try skiing, waveboard, and of course the subs are here for your experience. It's fantastic.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν στο Λατσί για σήμερα, Rock FM Cyprus 106,7 εδώ στην πόλη που να μας ακούτε. Καλοκαιρινές στιγμές εδώ στο Λατσί Water Sport που βρισκόμαστε, το οποίο να πούμε με την ευκαιρία ότι εδώ πέρα καλοκαιρινές στιγμές ζεις εδώ πέρα, πολύ απλά, και μπορείς να ζήσεις σαν VIP άμα θες να πας στην πασίγνωστη Blue Lagoon. Πολυτελή yacht και δικό σας καπετάνιο. Μπορείτε βεβαίως να κάνετε και κάποιο exclusive yacht charter, στην οποία τιμή να πω ότι περιλαμβάνεται ο καπετάνιος, τα καύσιμα, φρέσκα φρούτα, ποτά, πετσέτες, εξοπλισμός, και μπορείς να βουτήξεις στα πιο διάφανα καταγάλανα νερά του Ακάμα. Τι άλλο βεβαίως να ζητήσεις? Όλα αυτά μπορείς να τα βρεις εδώ στο Lachi Water Sports.
0: Lachi Water Sports, broadcasting live with Rock FM Cyprus, is Tom and Jerry keeping you company until 2 o'clock. And of course, you can check out the Rock FM Cyprus website. Go to the Rock Deals and there's a special discount for using at Lachi Water Sports, and you can use it for your experience. They are open every day, 7 days a week, and they can welcome you and teach you and explain you how it's been done. It's a fantastic experience.
1: Καταπληκτική εμπειρία, και βεβαίως να πούμε, Τόμο, ότι με το Λατσί Water Sport, ακούγοντας Rock FM, μπορείς να κερδίσεις και σε ιδιαίτερους διαγωνισμούς καταπληκτικά δώρα, όπως ας πούμε αυτό που λέγαμε με το δικό σου boat, να έχεις να διαλέξεις το boat σου, να πάρεις και το καπετάνιο σου, απλώς να πληρώσεις τη βενζίνη και όλο δικό σου, αρκεί να συμμετέχεις στο διαγωνισμό που ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο από το Dicky Dot.
0: It's Rock FM Cyprus, broadcasting live from Lachi.

0: Λοιπόν και για σήμερα βρισκόμαστε ζωντανά από το πανέμορφο Λατσί εδώ καλοκαιρινές στιγμές στο Λατσί Water Sports, το οποίο βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι μπορείτε να κάτσετε σε μια ξαπλώστρα και άμα θέλετε δράση την έχετε εδώ στο Λατσί. Ελάτε λοιπόν να κάνετε τζέσκι, παρασέλινγκ και να δείτε ένα κάμα από ψηλά. Βεβαίως από ψηλά μπορείτε να δείτε και εμάς άμα κάνετε τζέσκι και παρασέλινγκ και βεβαίως μπορείτε να κάνετε και τρελές βόλτες με μπανάνα και tubes, Tom.
1: What?
0: Μπορείς να κάνεις μπανάνα.
1: Μπανάνα.
2: Μπανάνα.
0: Και tubes.
1: Tubes. I thought you said watermelon.
0: Oh, no. Watermelon you can have when you're on the boat of Latsi Water
1: very
0: Sport.
1: Nice, no, very
0: we
1: nice.
0: Don't give
1: so,
0: it now.
1: So, banana and tubes and jet ski. Good morning. Thank you. And then you can have the chance to find out how you can be an expert on skis with the experience.
0: Ναι.
1: Instructors.
0: Ακριβώς έτσι. Βεβαίως μπορείτε να σας κάνουν έμπειροι εκπαιδευτές. Εξειδικευμένες σχολές βεβαίως ski, ski school. Μπορείτε να μάθετε wakeboard και water ski.
1: Water ski. Watermelon.
0: Watermelon, όχι. Το watermelon
1: is later. You have watermelon with Tom here.
0: Νομίζω κάνει ένα χαλαρό sub.
1: Χαλαρό sub.
0: Ναι, ένα χαλαρό.
1: Ah, yes, sub. Ναι. The sub board is fantastic. Ναι. So it's Rock FM Cyprus broadcasting live from Lachi Water Sports for this lovely Saturday. And of course, you can visit lachiwatersportscenter.com, find out all the details, and of course, book your experience for today, for tomorrow, for the day after tomorrow, for next week, next month, whenever you want.
0: Ναι. It's still summer.
1: It's fantastic.
0: Fantastic. Rock FM Cyprus.

0: to Pure Rock for Nicosia.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m. now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting. Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridezwinery.com.
4: Most of the time, you need space to store things. It's a fact. At Peter Morton Removals, we have a lot of space to store anything. It's a fact. With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
5: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
6: Καλιάνο Πίτσα. Get two extra large pizzas for just $31.50 only by ordering online at pizzacaliano.com. Caliano Pizza.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: καθημερινά είναι ανοιχτά το Latsi Water Sport από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Βεβαίως μπορείτε να τσεκάρετε και τα social media τους, Latsi Water Sports Facebook και Latsi Water Sports Instagram. Βεβαίως μην ξεχνάμε και το δικό μας, Rock FM Cyprus Instagram, έτσι Tom, που έχουμε στο Rock FM Cyprus στο Instagram διαγωνισμό να τρέχει αυτή τη στιγμή με διαμονή που αξίζει βεβαίως και είναι πολύ κρίμα να χάσετε τη συμμετοχή σας.
1: It's Rock FM Cyprus broadcasting live from Latsi Water Sports and this is how we're gonna wish you to have a lovely afternoon. We're gonna be live from Marzango fashion shop, yes, and haberdashery store, which will be between 6 and 8 this afternoon.
0: Έχουμε το Μαρζάκο by Zacco, λοιπόν, το απόγευμα live link, ο Rock FM θα βρίσκεται στο κέντρο του Σπάφου από τις 6 μέχρι και τις 8.
1: Yes, and of course, LatsiWaterSports.com, you can, LatsiWaterSportsCenter.com, all the updates, all the details, and of course you can follow them on Facebook and on Instagram for all the updates and all the latest. And of course you can follow Rock FM Cyprus on social for winning yourself the chance to win a night stay at a lovely hotel in Paphos. It's fantastic.
0: Παρακολουθώντας βεβαίως όλα τα social media του Rock FM, οι διαγωνισμοί τρέχουν καθημερινά. Και βεβαίως και το, στην σελίδα μας Rock FM Cyprus, μην ξεχνάτε το deal που μπορείτε πολύ απλά να κερδίσετε καθημερινά δωράκια από το Rock FM.
1: So stay tuned, have a lovely afternoon and we will see you at 6 back again from Marzango. Thank you to Latsi Water Sports Center for allowing us to broadcast from here for today. Thank you, Tom, and the rest of the team. Fantastic team. Well done. Good job. And have a lovely afternoon.

0: Cyprus. You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
1: Level up your summer at Neo's Roof Garden in Peia Paphos. We are officially back and better than ever. Grab your racket, hit the padel courts, and work up an appetite for the best street food in town. Show us your game and we'll give you 15% discount on your meal at Neo's Street Eats. Amazing vibes, chilled drinks, and a massive discount. Neo's Roof Garden in Peia. Call 26622900. Open from Tuesday to Thursday from 5 to 10pm. See you on the roof.
2: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
3: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Cyprus.
1: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy. Join me every weekday from 7 till 10 a.m. on Rock FM Cyprus for The Breakfast Show. The greatest rock hits, good vibes and a fresh attitude to kickstart your day.
2: Sounds yummy.
0: Rock FM Cyprus.
3: Stop scrolling. Start saving. The big summer sale is now on at Premier Electrical. Grab sizzling deals on fridges, washing machines, cookers, air conditioners, air fryers, and more. Top brands. Scorching hot prices for a limited time only. Don't miss out. Visit Premier Electrical in Paphos or Limassol today or shop online at www.premierelectrical.net. Act quickly and save big before these deals disappear.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Warning. Riding a Chibo e-bike may cause excessive smiling. Glide through the streets, skip the traffic, and enjoy the ride with power, comfort, and style. Whether it's work, coffee, or sunset rides, do it smarter with Chibo e-bikes. Ride electric, ride happy. Visit www.chiboebike.com.
8: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
9: Summer sale at Kings Avenue Mall. The biggest summer discounts are here with amazing offers waiting for you at your favorite stores. Discover fashion, beauty, technology and so much more, all at the best prices of the season. Visit Kings Avenue Mall today and enjoy the ultimate shopping experience.
10: The Taste of Cyprus Festival is here from the 31st of July till August 2nd. 3 days of amazing flavors, the ultimate cooking arts festival. Private workshops, cooking challenges, live entertainment, kids playground and over 50 vendors will be present. From gourmet, traditional to street food, witness live cooking from local and international chefs. Free entry for everyone from July 31st till August 2nd at the Paphos Medieval Castle. Taste it, live it, share it. Sponsored by Mstasi, media sponsors Rock FM.
11: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.

0: Κοφέ με Σάιπρος λοιπόν, και για σήμερα βρισκόμαστε στην όμορφη Πάφο, 98,5 στην Πάφο, και πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο Μαρζάκο by Ζάκο, στα opening βεβαίως του Μαρζάκου by Ζάκο, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Νεφώτιου Νικολαίδη 18, εδώ στο κέντρο στην Πάφο, και εδώ θα είμαστε ζωντανά μέχρι και τις 8 η ώρα, καθώς είναι βεβαίως η γιορτή σήμερα και το grand opening. Υπάρχει απίστευτη μουσική, υπάρχουν shopping για εκείνη και για εκείνον, υπάρχουν βεβαίως και τα εδέσματα, υπάρχει ποτάκι, υπάρχει νεράκι, υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουμε και εμείς εδώ, εδώ παρέα με τον Dom.
1: It's the Rock FM Cyprus. Hello, Jerry.
0: Καλώς τον. Καλώς τον.
1: Yes, and we are back on air for this lovely Saturday. We are at the grand opening of Marzango by Zako Shop, which is in the center of Paphos. You are more than welcome to come and join the grand opening. Wish all the best to the guys running the shop. It's gonna be fantastic. There's lots and lots of styles for him and for her. Bravo. Underwear and the haberdashery.
0: Everything, everything. Λοιπόν, να πούμε και ήδη ραπτική ότι υπάρχουν και σόρουχα όλα τα σχετικά εδώ πέρα, Μαρζάκο by Ζάκο, στο κέντρο της Πάφου και πιο συγκεκριμένα στη λεωφόρο Νεοφύτου Νικολαίδη 18.
1: It's
0: στα Εγγένεια
1: nice.
0: Σήμερα, έτσι.
1: It's very nice. The grand opening of this lovely shop, and you can have the chance to get some nice salmon the treats, and of course with cucumber and fresh cheese.
0: Αμέσως κατάλαβες ότι είναι Σολωμός.
1: We have coupes. Fresh coupes. I met the lady with the coupes.
0: Ναι.
1: Spoke with her before. The coupes are fresh. She
0: Eevee.
1: Made them. Eevee, yes.
0: Eevee, bravo,
1: she made
0: coupes.
1: Them handmade coupa with mushroom and with meat. It's here, fresh. You can try it. It's fantastic.
0: Βεβαίως εδώ θα απολαύσουμε τα πάντα στο Μαρζάκο by Ζάκο. Χώρια λοιπόν από τα Εγγένεια. Υπάρχουν και τα εδέσματα, υπάρχει και το ποτάκι, υπάρχει και το νεράκι, υπάρχει και η μουσική και ο Rock FM Cyprus.
1: It's Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus, broadcasting live from Marzago Paisaco, the fashion store here in the center of Paphos. And as we said, live link until 8 o'clock this evening. Of course, you can join us and come down to the shop for getting the chance to win a nice cruise for two people with Ocean Vision. You can have the chance to win a swim coat and, of course, vouchers from Marzago Paisaco. All this happening tonight here at the shop.
1: Βεβαίως όλα μπορείτε να τα βρείτε εδώ στο Marzago Paisaco που βρισκόμαστε 18 Νεοφύτου Νικολαίδη, με πάρα πολλά δώρα και πάρα πολλά που θα υπάρχουν για σήμερα. Μην το ξεχνάμε, όπως μαγιό, βάουτσερ, βεβαίως αξίας 50 ευρώ και δύο εισιτήρια για κρουαζιέρα. Όλα αυτά σήμερα μαζί και έκπτωση. Σήμερα στο Marzago Paisaco.

0: available now. Book online at onelovefestivalcy.com. Official media partner Rock FM.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
2: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: Άκου πριν από λίγο έγινε και ο οργιασμός. Συγχαρητήρια βεβαίως να πούμε στο Μάριο και στην Ατάσα, στους ιδιοκτήτες εδώ του Μαρζάκο Μπαϊζάκο, εδώ στην Πάφο όπως έχουμε πει, νεόφυτου Νικολαίδη 18. Σήμερα βεβαίως αφού είναι γιορτή, γιορτάζει Μαρζάνκο, ακριβώς έτσι, δίνουμε και εκτός 20% λοιπόν σε όλα τα προϊόντα. Απλά ανανεώστε εσώρουχα, καλοκαιρινά σας είδη, ραπτικά, ό,τι θέλετε, με ό,τι αγορές βεβαίως, μπαίνετε και στην κλήρωση για τα τρία δωράκια.
1: Very, very nice, you said it well, very, very, very well, very well, very well, very
0: ευχαριστώ,
1: nice, bravo,
0: ευχαριστώ,
1: bravo, ευχαριστώ. Tom.
0: Ευχαριστώ.
1: It's Tom and Jerry on Rock FM Cyprus, broadcasting live for this lovely Saturday afternoon from Μαρζάνκο Παϊζάκο. And Rock FM is like to invite you to come by, and of course today style meets celebration, because today only you get 20% off store wide. All the brands are 20% discounted today, and of course you can check out the new underwear collection and summer essentials. With every purchase you enter the draw and you win three massive prizes. Yes, so you've got the cruise, two tickets by Ocean Vision. Then you've got a swim coat and of course a 50 euro voucher from Μαρζάνκο Μπαϊζάκο to spend at the store.
0: Yeah. Όλα αυτά λοιπόν μπορείς να τα έχεις σήμερα στο Μαρζάνκο Μπαϊζάκο, στα εγγένεια του καταστήματος εδώ στην Πάφο, νεοφύτου Νικολαίδη 18.
1: Congratulations, we say again to Natasa and Marios for this lovely shop, and of course we wish them all the best.

0: εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus all day. Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: time to rock. It's 7 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Drive time with Diggers.
2: Hey Alexa, did you know there's another lunar eclipse coming up very soon?
3: Oh really? No, didn't know that.
2: I'm over the moon about it.
3: You are such a moron, Diggers.
2: Rock of M Cyprus.
0: Drive time with Diggers. Woo! The rock on your way home. Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus, λοιπόν, και βρισκόμαστε για σήμερα στην Πάφο, όπου μας ακούτε 98,5 και πιο συγκεκριμένα Marzanko by Zacco. Στα εγκαίνια, λοιπόν, στο grand opening του Marzanko by Zacco, εδώ στο κέντρο της Πάφου και πιο συγκεκριμένο Νεοφύτου Νικολαίδη 18. Πολλά και μεγάλα δώρα εδώ βέβαια στο Marzanko by Zacco. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και έκπτωση σε όλα τα προϊόντα για σήμερα. 20% υπάρχουν τα δωράκια. Μην ξεχνάμε, τρία τεράστια δωράκια καλοκαιρινά ήδη αγορές και μπαίνετε στην κλήρωση για τρία τεράστια δώρα.
1: Yes, καθώς λοιπόν κάνετε... Sorry to interrupt you, but I'm going to check out the collections now. And we are going live inside and we can check out the collections here. They are fantastic. There's quite few people inside. And don't forget, you can get the haberdashery, which is again fantastic. Μαζί μας είναι η κυρία...
2: Παναγιώτα.
1: Γεια σου, κυρία Παναγιώτα.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι που ήρθαν οι γνωστοί μου και οι φίλοι μου εδώ.
1: Πολύ ωραία.
2: Ήσουν. Και εύχομαι να πάει ακόμα πιο καλά η δουλειά μας. Να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας. Έχουμε ποιότητες ωραίες.
1: Έχουμε και discount.
2: Έχουμε και σήμερα όσοι έρθουν μέχρι... Εύχομαι να πάει ακόμα πιο καλά η δουλειά μας. Να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας. Έχουμε ποιότητες ωραίες.
1: Έχουμε και discount.
2: Έχουμε και σήμερα όσοι έρθουν μέχρι... Εύχομαι να πάει ακόμα πιο καλά η δουλειά μας. Να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας. Έχουμε ποιότητες ωραίες.
1: Έχουμε και discount.
2: Έχουμε και σήμερα όσοι έρθουν μέχρι... να πάει ακόμα πιο καλά η δουλειά μας. Να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας. Έχουμε ποιότητες ωραίες.
1: Έχουμε και discount.
2: Έχουμε και σήμερα όσοι έρθουν μέχρι... Μέχρι τις 10, είπαμε μέχρι τις 8, αλλά επειδή βλέπουμε ότι ο κόσμος έρχεται και είμαι πολύ ευχαριστημένη που βλέπω ο κόσμος να έρχεται, θα μείνουμε μέχρι τις 10 και αν χρειαστεί και παραπάνω θα... Σήμερα όσοι έρθουν μέχρι... Μέχρι τις 10, είπαμε μέχρι τις 8, αλλά επειδή βλέπουμε ότι ο κόσμος έρχεται... Και είμαι πολύ ευχαριστημένη που βλέπω κόσμο να έρχεται. Θα μείνουμε μέχρι τις 10 και αν χρειαστεί και παραπάνω θα... Today, from this time until finish.
1: Until finish tonight.
2: Yes, yes.
1: You said it very well.
2: Thank you very much.
1: Thank you very much. So... This is it. You heard it from the boss. The boss said 20% discount, everything today. So come down, check it out. The collections are here. And haberdashery, of course. It's fantastic.
0: Βεβαίως, να πούμε μαζί με την 20% έκπτωση που υπάρχει σήμερα, απολαμβάνετε δωρεάν βραβευμένο κρασί από το Φικάρδο, παγωμένη μπυρίτσα, finger food και άλλα τα σχετικά. Τι καλύτερο που μπορείς να βρεις. Βεβαίως, εδώ Marzanko by Zacco, εδώ στην Πάφο. Καλώς και τον Ντόμ. Δηλαδή,
1: it's Tom and Jerry on Rock FM Cyprus. We check the collection. They are fantastic.
0: Fantastic.
1: And they've got very nice colors, summer style.
0: You like it?
1: It's very good.
0: Bravo. All of that at Marzanko by Zacco.
1: We have the perfect bodies for these perfect swim coats to wear in the seafront every day. It's good.
0: It's good. Everything is good. Και μπορείς να κερδίσεις δωράκια. Γεια σας, γεια σας. Μπορείτε να κερδίσετε λοιπόν δωράκια. Μπαίνετε αμέσως στην κλήρωση για τρία τεράστια δώρα σήμερα εδώ από το Marzanko by Zacco. All inclusive κρουαζιέρα για δύο. Επώνυμο μαγιό και δωρεοπιταγές. Τι άλλο να ζητήσουμε?
1: Okay, I'm going to have one of these cannabis now, so see you later.
0: See you.

0: 104.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Are your curtains looking tired or worn? Give them a new lease of life with Tipota. We offer a huge range of products to dress your windows, from new made-to-measure curtains, blinds, accessories, and thousands of fabrics to choose from. Call Tipota for a free visit at 26 622 635, or find us on Facebook, Tipota Upholstery, or tipotacyprus.com. Find us just past the police station in the center of Peya. Tipota. We create, you enjoy.
2: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Is your smartphone broken, battery draining or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website jtech-cy.com or call us 70,000 560. JTEC, adjacent to Pyre Stadium in Paphos. Call us now 70,000 560.
5: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίας ή επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
6: Galliano Pizza. Get two extra large pizzas for just $31.50 only by ordering online at pizzacalliano.com. Galliano Pizza.
7: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
8: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it.
9: Let's turn it up loud.
8: Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
0: Rock FM Cyprus.

0: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cypress Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cypress Sotheby's International Realty or visit cypress-sothebizrealty.com.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
3: Open day at Euclan Cyprus. Join us on Wednesday, 22nd of July from 3pm to 7pm in Larnaca. Discover our programmes and scholarships available for this September 2026. Meet our academic staff and students. Explore our state-of-the-art facilities and experience student life at Euclan Cyprus. Study at one of the world's leading universities and begin your journey towards a successful future. Euclan Cyprus, more than a university.
4: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11am to 6pm, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting. Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridiswinery.com.
5: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
7: On Rock FM Cyprus, the ultimate non-stop rock zone. Brought to you by Karma Water. Visit www.karmawatercy.com.
8: Σήμερα βρισκόμασταν στην Πάφο 98,5, μην το ξεχνάτε, στην Πάφο, και πιο συγκεκριμένα ήμασταν Μαρζάκο Μπαϊσάκο. Εδώ είναι Νεφεού του Νικολαίδη 18. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε όμως, αλλά εδώ πέρα μπορείτε να έρθετε να συνεχίζετε να ψωνίζετε με 20% έκπτωση. Έχετε ακόμα χρόνο να μπαίνετε συμμετοχή στις κληρώσεις για τα δώρα, να πάρετε και ένα το κρασάκι, να πιείτε την πυρίτσα σας, να φάτε και λίγο finger food, όλα εδώ στο Marzanko by Zako.
9: It's Rock FM Cyprus locking out. Thank you for joining us for this lovely afternoon here at Marzanko by Zako. Thank you for listening and thank you for sharing these beautiful moments with the grand opening of this beautiful shop, Marzanko by Zako, here in Paphos. It's Rock FM Cyprus, Tom and Jerry, wishing you all to have a lovely afternoon. Don't forget, the ultimate rock zone, it's on, it's going to be fantastic. I like this word. I'm using it a lot. It's fantastic. Yes?
8: It's great, always.
9: Great.
8: Great.
9: Tom and Jerry saying good evening.
8: Bye-bye.

0: time to rock. It's 9 p.m. Rock FM Cyprus. The Rush Hour Show with Costas.
1: Πριν από λίγα 24 ώρα, αρχαιολόγοι εντόπισαν σε τάφο ένα μπουκάλι μπύρας πολύ μεγάλο, πρέπει να σας πω, ηλικίας 2.300 ετών. Όχι εδώ όμως, στην Κίνα. Όλα αυτά βεβαίως από τον λαό των Τσιν, οι οποίοι λέει ήταν και γνωστοί για το πόσο ωραίες μπύρες φτιάχνανε. Α, μια τώρα η αλήθεια είναι, παιδιά, με καλό φαγητό, μια παγωμένη μπυρίτσα. Εντάξει, είναι ό,τι πρέπει. Βέβαια, ένας επιστήμονας είπε, παιδιά, να τα ανοίξω. Δηλαδή, όχι, και είπαμε. Αυτά, αφήνουμε λίγα τις μπύρες, πάμε στα δικά μας.
0: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show with Costas, only on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus. That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today, rockfmcyprus.com.

0: FM Cyprus.
1: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Wolt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
2: Open Day Πανεπιστημίου UCLAN Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
3: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
4: Saturday, 11th of July, from 5 till 9 p.m, the grand opening of Marzanko by Zacco Underwear and Haberdashery Store in Paphos. Refresh your wardrobe with 20% off store-wide. Enjoy complimentary award-winning Ficado's wine, ice-cold beer, and delicious finger food while you shop. Win an all-inclusive cruise for two with Ocean Vision by Paphos Sea Cruises, a designer Jeanette swimsuit, and a Marzanko fashion voucher. And don't miss Rock FM Cyprus Live from 6 till 8 p.m. Saturday, 11th of July, the grand opening of Marzanko by Zacco Underwear and Haberdashery Store in Paphos for her and for him. Marzanko by Zacco, where style meets celebration.
5: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.
1: Got time to rock? It's 10 p.m. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παιδιά μου, φιλάκι.
0: Ναι. Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
2: Thank you very much indeed. Rock FM for the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus.
5: Don't stop. What we hear on the radio?